0: Μου, Λούδι, Λούδι, Ιόι, η Άνιτσα μη ομίλα. Λούδι, Λούδι.
1: Σαλέντζου, για κάπερ σου εντάει σπέτσου. Πακτέ σπέτσο σε πέρα, ο Μόνι. Η Άνιτσα τράγανε όλη μρέτη πρεσπέτσια, ναι, που την τούσιτσα μη δελαμή.